0: Ο καλός ρίς μα μανάσα. Μισε φιλίπρο, μισε φούμε σαμί. Είναι δε φατέρ, το μαφόρι κράτρα δε φούρου.
1: Σα φακίρ, βιέτος ετρέ.
0: Ο νου θεκούτε, τι θεκού.